0: 就我呢，当真呢，人就是没得这种用说的，这种用啊，有时别人就没得用的，这个我得在乎的，因为我一旦呢，说起发火，你呢，那我呢，就说呢，他都在弄。
1: Εγώ μάνε, που είτε να βάνε λόγω, εγώ τι δέστε σε ονό, τις έτσι, τερνάβ, να στετάδουν, Churchill Falls. Εγώ να βάνε δέστε σε ονό, και να γίνουν, ινωνέσιν να γίνουν, τσι χαδιού λότ, νο το ασύς, η λότ, η λότ, ο λούδεγε βιλότε σε ονό, που τσι, ουίζε τσι βαρντάνζεν,
2: Που τι το μέγανε τσι λόγω, αλλά πολιτσίκ δεν είναι τσιγμού, δεν είναι λόγω, δεν είναι λόγω.